Τρία πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σήμερα είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 24 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Έμεινα λίγο με την επίγευση του προηγούμενου τραγουδιού με το οποίο έκλεισε την εκπομπή της Έλλης Σπυροπούλου, του Chris Rea, του εκπληκτικού αυτού καλλιτέχνη, το Road to Hell, γιατί πραγματικά αυτή η δρόμη του διαβόλου είναι που πρέπει να περάσουμε. Να πέσουμε και να σηκωθούμε. Και όσες φορές πέφτουμε, να σηκωνόμαστε έτσι και αλλιώς. 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι θα ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα. Ξυπνήσαμε με αυτούς τους πυροβολισμούς στο Λευκό Οίκο. Νεκρός διαβάζω ο δράστης. Σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης. Αυτά με τα πιστόλια εκεί στο United States of America έχουν γίνει λίγο περισσότερο ρουτίνα από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Πάντως να πω, επειδή παρατηρώ το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνονται πάρα πολλές οπλικές επιθέσεις κατά του Donald Trump, και αν καταλαβαίνω ο λόγος είναι ότι δεν συμφωνούν ενδεχομένως με τις κινήσεις του, με τις πολιτικές που ασκεί, απαντούμε πάντα με τον τρόπο που μας θίγει. Δεν ξέρω, το βάζω και αυτό στην εξίσωση. Αν θες να λες ότι είσαι λίγο καλύτερος ή εν πάση περιπτώσει ότι έχεις μια καλύτερη οπτική στα πράγματα, δεν απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης δεν αγοράζω πια και το αφήγημα αυτό ότι είναι προβοκάτσια και το κάνει ο ίδιος γιατί θίγεται από τις δημοσκοπήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, το υπόλοιπο δεν το συμπληρώνω, όχι, γιατί έχω και ένα είδος, έχω και άσε δε που έχω ξυπνήσει σήμερα βαθιά επηρεασμένη από Ντοστογεύσκη και Κάφκα. Πρέπει να τα πω και αυτά. Θα μου πεις, κορίτσι μου, είσαι στα καλά σου, δηλαδή είσαι κοιμάζε και ονειρεύεσαι τον Κάφκα και τον Ντοστογεύσκη? Όχι ακριβώς, δεν κοιμάμαι και ονειρεύομαι τον Κάφκα και τον Ντοστογεύσκη, αν και ο Κάφκα είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας, πρέπει να σας το πω αυτό, και άργησα νομίζω να ανταμώσω με το συγγραφικό του έργο, αλλά όταν το έκανα πρέπει να πω ότι άφησε πολύ βαθύ αποτύπωμα. Νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με καθόρισε και ως προσωπικότητα αυτή η μάχη του μέσα με το έξω και το πώς θα λειτουργήσουμε με καλύτερους όρους. Τον Ντοστογεύσκη τον ανέσυρα με αφορμή εκείνο το ωραίο μπλουζάκι που φορούσε ο συνάδελφος Θανάσης Αυγερινός κατά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή καλό είναι να μπαίνουν τέτοιες αιχμές στη ζωή μας. Δεν συμφωνώ. Μάλλον, όχι, δεν είναι το αν συμφωνώ εγώ. Υπήρξε μια μικρή αναντιστοιχία του καλλιτέχνη, δηλαδή ο τρόπος που έγραψε ο Ντοστογεύσκη με τον τρόπο που τον εισήγαγε στο δημόσιο διάλογο ο Θανάσης Αυγερινός αναφορικά με τα εγκλήματα και αν θα το πληρώσουν αυτοί που το έχουν διαπράξει το έγκλημα και ούτω καθεξής. Είναι λίγο πιο βαθιά τα μηνύματα αυτών των, για μένα, μεγαθύρια της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ενδεχομένως και για σας να είναι το ίδιο ή να έχετε κάποιους άλλους αγαπημένους συγγραφείς. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε αυτό το δρόμο να τον διαβούμε ανεξάρτητα πού θα καταλήξει ο καθένας. Τώρα τι με έχει πιάσει πρωί και φιλόσοφο. Πάμε λίγο στα του καιρού. Και μιας και λέω για τον καιρό, ίσως να με έχει επηρεάσει λίγο και ο καιρός, αυτή η συννεφιά, η βροχή, η περιορισμένη καταιγίδα, έτσι που έρχεται να μας θυμίσει και κάποια πράγματα στη ζωή μας για το πώς θα διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις γύρω μας. Έχω να σας πω και να σας διαβάσω λίγο αργότερα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που διαβάζω σήμερα στο New Post για το εργασιακό περιβάλλον. Όχι, για να βάζουμε λίγο και τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση. Εξαιρετικό. Συμπληρωματικά με κάποιες άλλες έρευνες που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα για τους όρους τους οποίους καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως εργαζόμενοι. Θα σας τα πω αυτά, αλλά πρώτα απ' όλα πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για σήμερα Κυριακή. Παροδικές αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές στα υπηρετικά
θα δούμε και καταιγίδες, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μια χαρά από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και μπορεί να χαιρόμαστε έτσι με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφει η χώρα μας, αλλά διάβαζα νωρίτερα ένα δημοσίευμα ότι πλέον θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το Μάιο και σε χώρες που είναι λίγο ασυνήθιστο, έτσι στην κεντρική Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι που δείχνει ότι πια οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι αυτές που ξέραμε και να προετοιμαζόμαστε. Κυρίως, καλά πες εμείς, ο Θεός να το κάνει προετοιμασία, έχουμε συνηθίσει στις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και τις αντίστοιχες υποδομές, δεν τις έχουμε, αλλά έτσι θέλουμε να λέμε. Σκεφτείτε σε χώρες που δεν ήταν συνηθισμένα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, ξαφνικά να έχουν να αντιμετωπίσουν καύσωνες, υψηλές θερμοκρασίες, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία των πολιτών, για τα εθνικά συστήματα υγείας και πώς μπορούν να τα απεξέλθουν, το ενεργειακό κομμάτι και πώς θα επηρεαστεί. Τώρα λέμε για την κλιματική κρίση, η οποία έχει ξεκινήσει ως αλλαγή, έχει καταλήξει ως κρίση και απλά τη συζητάμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν αποφάσεις τέτοιες που να φρενάρουν το φαινόμενο, πάντα ακολουθούμε. Δηλαδή ακολουθεί η Ευρώπη, πολλό δε μάλλον εμείς που ούτως ή άλλως κυνηγάμε την ουρά μας και πάντα πέφτουμε από τα σύννεφα όταν κάτι συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε ήρεμα και ωραία τη βουτιά στην ιστορία και επιστρέφουμε.

1626 ο Πίτερ Μίνουιτ, εκπρόσωπος της Ολλανδικής Δυτικοϊνδικής Εταιρείας, αγοράζει το νησί του Μανχάταν από τους αυτόχθονες Ινδιάνους της φυλής Λενάπε, προσφέροντας εμπορεύσιμα αγαθά αξίας 24 δολαρίων. Η συναλλαγή, αν και μυθιστορηματικά απλουστευμένη με τη σύγχρονη ισοτιμία, θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αμφιλεγόμενες στιγμές της αποικιοκρατικής ιστορίας της Αμερικής. Το νησί εξελίχθηκε στο μελλοντικό πυρήνα της Νέας Υόρκης. Το 1844 ο Σάμιουελ Μόρς στέλνει το πρώτο τηλεγραφικό μήνυμα στην ιστορία από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη με τη φράση «What hath God wrote?». Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την αφετηρία της τηλεγραφίας και μια επανάσταση στις επικοινωνίες, μειώνοντας δραστικά το χρόνο μετάδοσης των ειδήσεων και των πληροφοριών. 1883 εγκαινιάζεται η γέφυρα του Μπρούκλιν που συνδέει το Μανχάταν με το Μπρούκλιν. Είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής και σύμβολο της βιομηχανικής Αμερικής. 1886 λήγει ο ναυτικός αποκλεισμός των ελληνικών ακτών από Αγγλία και Ρωσία που είχε επιβληθεί λόγω της άρνησης της κυβέρνησης Δηληγιάννη να σταματήσει τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της Τουρκίας. Το 1895 καταδικάζεται ο θεατρικός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ σε 2 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για σοβαρό ηθικό παράπτωμα, δηλαδή για την ομοφιλοφιλία του. Η υπόθεση σοκάρει τη βρετανική κοινωνία και στιγματίζει τον Ουάιλντ, που θα πεθάνει λίγα χρόνια αργότερα εξόριστος και φτωχός. Το 1915 η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία και εισέρχεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η απόφαση αυτή νίγει το Ιταλικό μέτωπο, ένα από τα πιο αιματηρά της σύγκρουσης. Η εμπλοκή της Ιταλίας άλλαξε τις ισορροπίες στην Νότια Ευρώπη. 1917, στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού, η Αντάντε ντύνει την πίεση προς την Αθήνα και τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Η επέμβαση των συμμάχων με αποβίβαση δυνάμεων και εξορίες βασιλοφρόνων οδηγεί τελικά στην αποχώρηση του Κωνσταντίνου από το θρόνο. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε το δρόμο για την επάνωδο του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντε. Το 1931 εγκαινιάζεται το νέο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών στο Μέγαρο της Δούκησης Πλακεντίας, ενισχύοντας την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το 1955 επικυρίσσονται οι Γρίβας Διγενής και Γρηγόρης Αυξεντίου για την απόπειρα δολοφονίας του Άγγλου κυβερνήτη της Κύπρου σε μια κορυφαία στιγμή του αγώνα της ΕΟΚΑ. Η Βρετανική Απικιακή Διοίκηση κλιμακώνει την καταστολή καθώς ο κυπριακός λαός διεκδικεί την ένωση με την Ελλάδα. Το 1956 πραγματοποιείται στο Λουγκάνο της Ελβετίας ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια και το Refrain. Ο διαγωνισμός εξελίχθηκε σε έναν από τους μακροβιότερους τηλεοπτικούς και μουσικούς θεσμούς της Ευρώπης. Το 1964 τραγωδία στη Λίμα με 300 νεκρούς και 650 τραυματίες μετά από αιματηρές ταραχές σε ποδοσφαιρικό αγώνα Περού-Αργεντινής. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του αθλήματος. Το 1968 ο Σαρλ Ντεγκόλ προκηρύσσει δημοψήφισμα επιχειρώντας να επανακτήσει τον έλεγχο καθώς η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές απερχίες και διαδηλώσεις. Ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι ενώ το χρηματιστήριο τυλίγεται στις φλόγες. Κορύφωση του εργατικού γαλλικού Μάη που αμφισβητεί βαθιά το κατεστημένο. Το 1968 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το τραγούδι Jumping Jack Flash που θα μείνει κλασικό στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το 1980 η κυβέρνηση του Γιώργου Ράλη λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης, η αρχή μιας σύντομης αλλά μεταβατικής περίοδου στη μεταπολίτευση. Το 1989 ο Μανώλης Γλέζος ξεκινά απεργία πείνας έξω από την ΕΡΤ διαμαρτυρόμενος για την άνηση μεταχείρισης των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης. Η πράξη του αποκτά ισχυρό συμβολισμό σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο που προμηνύει μεγάλες ανακατατάξεις. 1994 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εισηγούνται την παραπομπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών. Η κίνηση προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή, πυροδοτώντας έντονη αντιπαράθεση για τα όρια της πολιτικής ευθύνης και τη λειτουργία της δημοκρατίας.
1998 ο Θοδωρός Αγγελόπουλος βραβεύεται με το Χρυσοφίνικα στο Φεστιβάλ Κανών για το «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα», μεγάλη διεθνής διάκριση του ελληνικού κινηματογράφου. Και το 1998 ο Παναθηναϊκός ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ μετά από 14 χρόνια, νικώντας τον ΠΑΟΚ στον πέμπτο τελικό. Τέλος εποχής για τον Στάκοβιτς που φεύγει για το NBA. Και διαβάζοντας αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα, μη μου πείτε ότι δεν πέσατε πάνω σε γνωστές φυσιογνωμίες. Σχεδόν ίδια γεγονότα, είμαστε πάλι σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, πολιτικής θύελας, σχεδόν με τα ίδια διακυβεύματα και τα ίδια αντικείμενα, αλλά έτσι είναι η ιστορία, έχει αυτό το γυνάτι να επαναλαμβάνεται, και εφόσον εμείς επιμένουμε να μην μαθαίνουμε από τα λάθη, έτσι τα ξαναβρίσκουμε πάντα μπροστά μας. 6-9-47-9-89-989 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φυσικά ο ΝΕΡ παπάκι alfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Θα δώσουμε και σήμερα 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Χλιμίντρισμα. Ναι, τι με κοιτάς, θα δώσουμε. Στέλνετε μήνυμα θέατρο, όνομα, επώνυμο, σας παρακαλώ να βάζετε ονοματεπώνυμο, γιατί πολλά μηνύματα έρχονται μόνο με το μικρό σας όνομα και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο για την εξυπηρέτησή σας στο Ταμείο του Θεάτρου. Οπότε 6-9-47-9-89-989 είναι για τη σημερινή παράσταση. Στις 8 το βράδυ ξεκινά. Μπάιος, παρακαλώ, το θέατρο. Θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Περιμένω από τους 2 χτες νικητές να μας στέλνουν ένα μήνυμα, να μας πούν αν τους αρέσει η παράσταση, αν τους προβλημάτισε, αν ανακουφίστηκε το μέσα τους. Ξέρετε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Avanti Maestro, με μουσική θα πάμε. Τι θα μας βάλετε, Chris, τι θα βάλουμε, Wicked Game, έτσι, χαλαρά να μπούμε στα της εργασίας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το άρθρο στο newpost.gr, μπείτε να το διαβάσετε και με την ησυχία σας, γιατί εγώ τώρα έτσι λίγο θα το πάω διαγώνια στην ανάγνωση, γιατί έχω να πω και 2-3 άλλα στοιχεία που δείχνουν και τι χρήματα παίρνουμε, ποιες δουλειές πληρώνουν καλύτερα, ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ελπίζω δηλαδή να μου επιτρέψει ο λαιμός μου να το ολοκληρώσουμε, να τον πάρουμε το δρόμο και να φτάσουμε στο φως του τούνελ. Χάριζευα χτες μια ελληνική ταινία που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, με τον Ηλιόπουλο, τη Βλαχοπούλου και τον Παπαγιανόπουλο, αλλά δεν είναι το ζητείτε κλέφτης, ένα που ήταν πάρα πολύ τίμιος αυτός, είχε αυτό το ρόλο του πολύ τίμιου ο Ηλιόπουλος. Και σκεφτόμουν, γιατί ξέρεις, καμιά φορά έχει σημασία να βλέπεις και να ξαναβλέπεις κάποιες ταινίες ή να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις κάποια βιβλία. Περνώντας τα χρόνια και έχοντας αποκτήσει και τις αντίστοιχες εμπειρίες, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Χτες λοιπόν στάθηκα σε αυτή την ατάκα της Βλαχοπούλου, όπου όταν εκείνος περιέγραφε την τιμιότητα η οποία τον οδηγεί μονίμως σε απολύσεις από τη δουλειά του, παρότι με πάρα πολλά προσόντα και όλα τα στοιχεία που θα ήθελε ένας εργοδότης για τον εργαζόμενό του, εκείνος έχανε μονίμως τη δουλειά, γιατί πάντα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια. Οπότε αυτή η λέξη τιμιότητα της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αναρωτήθηκε τι υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι σήμερα. Τώρα μιλάμε ότι αυτή η ταινία πρέπει να ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ασπρόμαυρη, κάπου εκεί την προσδιορίζω ότι ήταν. Δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά πιθανολογώ ότι ήταν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και σκεφτόμουν ότι ήδη από τη δεκαετία του 60 είχαμε αρχίσει να αναζητούμε τους τίμιους και ηθικούς ανθρώπους με το κιάλι. Πολλό δε μάλλον το 2026 που έχουμε αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που σκεπτόμαστε, που αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Εντάξει, κάποια χαρακτηριστικά στους λαούς παραμένουν ίδια, αλλά σκέψου ότι αν τη δεκαετία του 60 που υπήρχε φτώχεια, δυσκολίες στους ανθρώπους και προσπαθούσαν να τα φέρουν βόλτα έτσι με το σταυρό στο χέρι, είχε αρχίσει να διαφαίνεται αυτή η διάβρωση, φαντάσου το 2026 που έχει περάσει από μια δεκαετία του 90 που ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής, ο τρόπος που έβλεπες τα πράγματα, οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν από αυτό το καπιταλιστικό κακό σύστημα. Φαντάσου που βρισκόμαστε σήμερα και δεν ξέρω αν υπάρχει σωσμός ή φρένο, πάντως η ελπίδα μας είναι αυτή. Και είπα έτσι να μπούμε σε κάποιες ατάκες χαριτωμένες, να γελάσουμε λίγο πριν πάμε να δούμε τα σοβαρά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, βεβαίως, βεβαίως.
1: 5 τόνα.
2: 5 δραχμές ένα πορτοκάλι.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν σε λέω να τα πουλήσεις.
1: Αν πού να πάω να τα πουλήσω.
2: Στο σπίτι του Ανάση, πουλάκι. Στο σπίτι του Ανάση.
3: Δεν παχαίνω από το φαΐ, παχαίνω από τα χάπια που μου δίνεις για δυνατίζω.
1: Έριξε ζάχαρη.
4: Βαρέθηκε να ρίχνει, κύριε προϊστάμενο.
1: Τα κουλαστά είναι φρέσκα.
4: Μυρίζουν θάλασσα.
5: Εγώ θέλω να πάω να σπουδάσω στην Ευρώπη. Να γίνω μια διακεκριμένη φιλόλογο.
1: Δεν θέλω φιλολογίες πρωί-πρωί.
5: Τέσσερι ακριβιά είναι.
1: Μα τα βλέπουν οι κυβερνώντες. Αλλά πού θα πάει εκλογές, θα γλιτώσουμε από εδώ.
5: Ναι, και θα πλέξουμε με εσάς. Κύριε Κασαντρί.
1: Όχι του Κασαντρί. Δεν σου είπα ότι είναι πολιτικός μας αντίπαλος.
5: Τι θα κάνω κατά τον ψηφίσω.
1: Δεν θέλω παιδάκι μου να πάει του Κασαντρί ή να πει ο Γκόρτσος.
5: Ο Γκόρτσος.
1: Θα ρίξει πολλά λεφτά.
5: Ρίξε κι εσύ.
1: Πού να τα βρω. Εκείνος είναι εφοπλιστής, έχει παπόρια. Εγώ τι έχω να ρίξω. Ένα εργοστασιάκι που φτιάχνει λουκούμια.
5: Ρίξε λουκούμια.
4: Δουλειές καλά πάνε εδώ πέρα.
5: Μια χαρά.
4: Μάλιστα. Δεν έχεις εσείς γραμμάτια, κεφαλιμέντο και τέτοια όχι.
5: Ο παπάς δεν τον θέλει τον Αύγουστο.
4: Θα έχει να πληρώσει γραμμάτιο γι' αυτό.
6: Τρελαθήκατε ρε και συγκέρα βανιαστικές. Τι 2000 μου. Ξέρεις τι είναι ρε 2000. 2000 είναι 7 λίρες. Και λίρα τι είναι. Ατόφιο χρυσάφι. Να σου δώσω εκεί 2-3 εκατοστάρικα να κάνετε τη δουλειά σας.
0: Λοιπόν, έτσι όμορφα με γέλιο θα μπούμε στην Κυριακή μας. Βλέπουμε εδώ πέρα στην τηλεόραση αυτό τον πατέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά που τα είχε πάνω σε πατίνι και πήγαινε και χωρίς κράνος και όπως να είναι. Μου λέει λοιπόν ο Σταμάτης ότι πέτυχε και εκείνο στο δρόμο ένα πατέρα που πήγαινε με 1000 στη Χαριλάου-Τρικούπη και είχε το παιδάκι του επάνω. Θέλω να σου πω εγώ χθες στο κέντρο του Εγάλεο που είχα βγει για ψώνια, ήταν ένας μπαμπάς που είχε ένα γιο ταχύ και είχε το μωρό. Το μωρό ήταν λίγο 2-3 ετών. Το είχε μπροστά του αγκαλιά και το τιμόνι το είχε το παιδί. Και εκεί λες, τι να κάνεις. Να κάνεις λοβοτομή, να φωνάξεις την αστυνομία, να τον κατεβάσεις, να τον αρχίσεις τις γρηγορές. Γιατί το έχουμε και οι Έλληνες, δηλαδή τον καβγά τον έχουμε για πλάκα. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή αυτό σε ξεπερνά ως κατάσταση και μετά μπαίνεις και λίγο διαβάζεις και στα social να δεις και τι μυαλό κουβαλάει η κοινωνία και εκεί πια δεν ξέρεις, λες θα κατεβάσω ρολά, θα πάω στον Ταΐγετο με το Λιαντίνι, κάτι πρέπει να κάνω να σωθώ από αυτή την ανοησία, από αυτό το κουφιοκεφαλάκι που είναι δίπλα μου και κινδυνεύει και η δική μου σωματική αιρεότητα και των παιδιών μου από τον ανεγκέφαλο. Τι να κάνει όμως, παιδιά, και, δηλαδή, ωραία, να τα βάλουμε με την πολιτεία. Να τα βάλουμε. Φταίει η πολιτεία που αυτός ο τύπος, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί είναι και πρωί, είχε το μωρό στο τιμόνι. Θέλω να μου πείτε κι εσείς, με τη σκέψη, την απλή σκέψη που κάνετε. Αυτό το παιδάκι που στα 3 του χρόνια είναι αγκαλιά με τον μπαμπά και κρατά το τιμόνι του αυτοκινήτου, τι οδηγός θα γίνει? Τι πολίτης θα γίνει? Γιατί το έχω πει πολλάκις, το πώς σκεφτόμαστε αποτυπώνεται στον τρόπο που οδηγούμε. Έβλεπα εχθές ένα τηλεοπτικό δίκτυο, τώρα σε ένα δελτίο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, γιατί κάνω και ζάπινγκ εγώ συνήθως. Ήταν δύο τουρίστριες που είχαν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, κάνανε τις διακοπές τους στην Αθήνα και τι είπαν οι γυναίκες? Ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν να οδηγούν. Οι Έλληνες, εκτός ότι δεν ξέρουν να οδηγούν, δεν μπορούν να σκεφτούν. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω με γκρίνια.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσουμε με μια ψυχραιμία. Εντάξει, είμαι λίγο γκρινιάρα γιατί έχω μια ευαισθησία στο δρόμο. Και γιατί την έχω αυτή την ευαισθησία, και πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτή την ευαισθησία την έχω ήδη από το 2000, όταν κανείς δεν ασχολιόταν με τα τροχαία, κανείς δεν αντιλαμβανόταν τι σημαίνει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, κανείς δεν αντιλαμβανόταν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους στην πραγματικότητα είναι η προέκταση της αξίας που δίνουμε και στον εαυτό μας και στους γύρω μας. Έχω αυτή την τρέλα. Δύο τρέλες έχω κι εγώ. Πολλές έχω, εντάξει. Δεν το συζητώ και λογικό. Είναι μεγάλος ανάμεσα σε δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία. Μην νομίζεις. Εμένα το πατρικό μου ήταν μεταξύ του Δαφνίου και του Δρομοκαϊτίου. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε σωσμός. Εγώ πήγαινα και ως πιτσιρίκα στο Δαφνί και έπαιζα. Τα έλεγα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Την Πέμπτη του τα έλεγα, που ανταμώσαμε για τελευταία φορά στο Κόντρα. Του έλεγα ότι πήγαινα ως πιτσιρίκα εκεί. Όχι μόνο για να παίξω, γιατί η αλήθεια είναι πως το Δαφνί είναι ένας τεράστιος χώρος, έχει πράσινο, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίος χώρος ξεκούρασης. Δηλαδή πας εκεί και αδειάζει το μυαλό σου. Εγώ λοιπόν πήγαινα και το γέμιζα το μυαλό μου, γιατί συναντούσα τους ανθρώπους, τους τρόφιμους του ψυχιατρίου, αυτούς δηλαδή που επιτρεπόταν να μπορούν να κυκλοφορούν στον προαύλιο χώρο, και συζητούσα μαζί τους και ήταν πολύ ουσιαστικές αυτές οι συζητήσεις. Είναι σαν αυτές τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες, κανένα δυο έχουμε τέτοιες, που πήγαινε ο πρωταγωνιστής και συνομιλούσε με τον τρόφιμο και αντιλαμβανόταν ότι κάνει μια ψύχρεμη και κανονική συζήτηση. Και έβγαινε στον έξω δρόμο και αισθανόταν ότι ήταν φρενοκομείο. Και ήταν φρενοκομείο και δυστυχώς παραμένει. Αλλά δεν θα σταματήσω να επιμένω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αυτού που ζούμε αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και κατ' επέκταση τη διαδικασία.

ήταν ο Μπόμπερας και έλεγε: εντάξει, λοιπόν, αφού δεν θα πάρουμε παιχνίδι, τότε θα πάρουμε αυτά. Και είχε ένα σνακ στα χέρια του. Στην αρχή η μητέρα δεν του απαντούσε. Ο μπαμπάς καλά δεν μίλησε καθόλου. Περνούσε τα πράγματα που είχαν αγοράσει από τον αυτόματο εκεί ταμεία, ξέρεις. Ο μικρούλης επέμενε: εντάξει, αφού δεν θα πάρουμε παιχνίδι, να πάρουμε αυτά. Εντάξει, αφού δεν θα πάρουμε. Δηλαδή, μου θύμισε λίγο την κόρη μου, η οποία ήταν ικανή να μην σε αφήσει να κοιμηθείς, να είναι δίπλα στο κεφάλι σου όλη νύχτα και να σου λέει: μέχρι να γίνει το δικό της. Τέλος πάντων, του τα πήρανε τα σνακ. Τα ανοίγει ο πιτσιρικάς, βγάζει ένα, το μυρίζει πρώτα και μετά το τρώει. Σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, τώρα βεβαίως εγώ είμαι στα 52-53, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, έχουμε περάσει προεφηβίες, εφηβίες, έχουμε δει τα σωστά και τα λάθη που κάναμε κι εμείς ως γονείς, ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής των συνθήκων που αρχικά συμβαίνουν μέσα στα παιδιά μας και εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Και σκεφτόμουν τι έπρεπε να κάνει εκεί μια μαμά και ένας μπαμπάς. Να του πει όχι. Ούτε παιχνίδι ούτε αυτό. Δεν είναι η επιλογή δική σου. Η επιλογή είναι των γονιών. Δυστυχώς οι γονείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι η επιλογή δεν είναι δική τους. Είναι δική μας. Ότι υπάρχει ένα υπόδειγμα σε αυτό το σπίτι και μια ιεραρχία. Άρα τα παιδιά μεγαλώνουν μη αντιλαμβανόμενα τι σημαίνει ιεραρχία, άρα μη διατεθειμένα να ζοριστούν στην πορεία της ζωής τους και άρα πιο εύπεπτο το εύκολο και αυτό που χαρακτηρίζουμε πολιτικά λαϊκισμός. Άρα έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και θυμώνω πολλές φορές γιατί βάζουμε απέναντί μας έναν εύκολο στόχο. Η πολιτική, τι είναι η πολιτική? Η πολιτική είναι οι επιλογές μας. Γιατί αν εσύ έχεις υψηλά στάνταρς, δεν θα επιλέξεις τον χύψη ή ομέγα πολιτικό επειδή θα έρθει στο καφενείο να σου σφίξει το χέρι. Θα επιλέξεις ένα πολιτικό που έχει ένα αποτύπωμα, που κάτι έχει κάνει στη ζωή του, κάτι έχει πετύχει και αυτό που το έχει πετύχει σε μια μικρότερη κλίμακα θέλει να πάει να το εντάξει σε μια μεγαλύτερη κλίμακα που λέγεται έθνος. Αλλά όπως πολύ σωστά μου έχει στείλει εδώ αγαπημένος Χρήστος και σας το διαβάζω απόσπασμα από ποίημα του Γιώργου Σουρή, οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μονίμως ως επάγγελμα την σωτηρία της πατρίδος, διότι αποφεύγουν επιμελώς να τη σώσουν, μετά τη σωτηρία δεν θα έχουν επάγγελμα. Αυτό είναι. Αλλά Χριστό, και εμείς αυτό δεν τους δείχνουμε. Αυτό το δρόμο δεν ανοίγουμε. Έτσι δεν τους ψηφίζουμε. Για το μπάρμπα στην κορώνη, λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι. Με αυτή τη λογική μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχω λοιπόν δύο ευαισθησίες, όπως σας έλεγα. Η μία είναι αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, που είναι τραγικό και πας να βρεις το δίκιο σου. Καλέ, άσε να μην μιλήσω για τα αγοράκια, τους επαγγελματίες οδηγούς σε κάτι μικρά βανάκια, να μην μιλήσω για αυτούς, δηλαδή έχουν το road to hell, το έχουν μέσα τους. Και εκεί δεν ξέρω, πρέπει να πάρεις ένα λιβανιστήρι και να αρχίσεις τον εξορκισμό ή μην πω το ξεμάτιασμα. Και άμα τους πεις και αδερφέ πρόσεχε λίγο, είσαι επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας κατ' εμέ έχει και μία ευθύνη παραπάνω, να είναι πιο προσεκτικός, να δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς οδήγησης. Λέω εγώ τώρα. Και άμα τους πεις και κάτι, άκυρά μου από εδώ, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι τα μεγαλύτερα γαλλικά, άλλη είναι η λέξη, αλλά τώρα εντάξει, πρωί-πρωί μήνα, τα έχω εισπράξει από πιτσιρίκες. Είναι προχθές μία πιτσιρίκα, πηγαίνω στο κανάλι, είναι στο ποτάμι, εκεί που στρίβει είτε για να φύγεις, να κάνεις αναστροφή και να φύγεις στην άνδο του ποταμού. Τι ωραία που το είπα, να το πάρει το ποτάμι ή να φύγεις για Πέτρου Ράλι. Είναι λοιπόν στη λωρίδα που δείχνει ότι θέλει να πάει Πέτρου Ράλι. Έλα όμως που αλλάζει γνώμη. Δεν υπάρχει κοθοκορίτσι, δεν υπάρχει. Αλλάζει γνώμη και στρίβει και φεύγει προς την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Ευτυχώς ήταν πολύ καλά τα παιδιά που προηγούνταν και ήταν πίσω από εκείνη ή ήταν σε διαφορετικό ρεύμα από εκείνη, κατάλαβαν ότι κάτι της ήρθε στο κεφάλι της κοπελιάς και την άφησαν, διότι θα είχε γίνει τροχαίο οπωσδήποτε. Βεβαίως θα ήταν τροχαίο με υλικές ζημιές, γιατί ήμασταν με το που άνοιξε το φανάρι, δεν υπήρχαν χιλιόμετρα. Η ταχύτητα σκοτώνει και όποιος δεν το καταλαβαίνει

0: έχει πρόβλημα με τη σκέψη του. Έλεγα και πιτσιρίκα και εγώ όταν ξεκίνησα να οδηγώ κρυφά βεβαίως. Ξεκίνησα να οδηγώ μηχανάκι σε πολύ μικρή ηλικία, εκεί στα 15. Είχα ένα συμμαθητή που είχε ένα εντούρο. Λατρεύω τα εντούρο, τα λατρεύω. Είχαμε οργώσει τον προφήτη Λία. Ξέρεις τώρα, προφήτη Λία, δάσος, όχι δάσος, κουνέλια, χαϊδάρι. Ωραία. Ήξερα όμως ότι αν θέλω να κάνω μαγκές, δεν θα πάω να τις κάνω στο δρόμο. Θα πάω σε κανένα βουνό, θα μου πεις είχαμε και βουνά και αλάνες τότε. Τώρα τα έχουν χτίσει όλα, δεν έχει και που να πας. Υπάρχουν όμως πίστες. Πήγαινε αδερφέ, αν έχεις ανάγκη να ανέβει η αδρεναλίνη σου, υπάρχει τρόπος να το εκφράσεις αυτό. Υπάρχουν πίστες, να πάει να κάνεις καρτ. Εγώ πήγαινα, πιτσιρίκα πήγαινα για καρτ. Μου πέρασε όμως πολύ γρήγορα αυτό, γιατί προέταξα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ τον εαυτό μου υπεύθυνο που θα έχει προκαλέσει ένα ατύχημα, είτε με μικρές επιπτώσεις είτε να προκαλέσω δυστύχημα. Σκέψω ότι όταν είχα πάει να δώσω για δίπλωμα, είχα βάλει στον εαυτό μου ένα όριο, ότι αν ποτέ πατήσεις έστω και ένα γατάκι, δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ στη ζωή σου. Θα βαρέσεις το κεφάλι σου στον τοίχο και δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ στη ζωή σου. Δεν έπαθε και κανένας τίποτα. Θα είσαι και fit μια ζωή. Γιατί θα αναγκάσεις να περπατάς και λίγο παραπάνω, να περιμένεις το λεωφορείο, να περιμένεις το μετρό. Εγώ, επειδή βαριόμουν να περιμένω το λεωφορείο, πήγαινα με τα πόδια στο μετρό. Έκανα πολλές διαδρομές με τα πόδια ακριβώς επειδή δεν έχω και. Δεν έχω, ρε παιδί μου. Δεν έχω υπομονή καθόλου. Εδώ και τώρα το θέλω το πράγμα να συμβαίνει. Αλλά με κανονικούς όρους. Δεν θα μπορούσα να ζήσω έχοντας αυτό το βάρος μέσα μου. Ότι έχω προκαλέσει ένα τύχημα. Και πρέπει να σου πω, αγαπημένε Σταμάτη Καρλούτσο, ότι όταν πήγα λοιπόν να δώσω για δίπλωμα, με είχε ρωτήσει η δασκάλα μου, θα λαδώσεις? Της λέω ποτέ και για κανένα λόγο. Μισώσω να το πάρω. Δεν θα λαδώσω κανένα κρατικό λειτουργό που να κοπανιούνται όλοι μαζί. Μπορεί να κατέβει όλο το Υπουργείο να κοπανιέται. Δεν θα λαδώσω. Θα δώσω μία, δύο, 52. Θα βαρεθούν να με βλέπουν, θα βαρεθώ να τους βλέπω. Όμως εγώ ήξερα ότι είμαι οδηγός. Πάω λοιπόν την πρώτη φορά. Με κόψανε. Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν ολοκληρώθηκε, μην φανταστείς. Είχε αλλάξει τότε και το βιβλίο, θυμάμαι. Και αυτοί τι επικαλέστηκαν? Ότι έπρεπε, λέει, κάνοντας τη γωνία να έχω την απόσταση, και η μπροστινή ρόδα και η πίσω ρόδα την ηχή απόσταση. Εν τω μεταξύ εγώ έδωσα με δάσκαλο που ήταν οδηγός ράλι. Και είχαμε κάνει 5 μαθήματα, γιατί εντάξει, αφού ήξερα οδηγό. Και μου είχε πει θα το πάρεις. Ήταν σίγουρος. Παιδί μου, θύμωσε τόσο πολύ ο δάσκαλος με αυτό που του λέγανε εξεταστές. Που παίρνει το τιμόνι και λέει: είσαστε στα καλά σας. Τι είναι αυτό που μου λέτε? Δεν εξηγείτε ούτε με τη φυσική δεν εξηγείτε. Τέλος πάντων, με κόβουν. Τη δεύτερη φορά λοιπόν μου λέει: θα πληρώσεις? Του λέω: όχι, Χριστιανέ, με αυτά τα πάμε. Δεν πληρώνω για κανένα λόγο. Δεν τους δίνω. Όμως αυτοί που πέραν φακελάκι είχαν και μία ευθυξία μεταξύ όλων των άλλων, διότι διαπίστωσαν ότι εγώ ξέρω να οδηγώ και μου είπαν ότι υπάρχει μία ειδική επιτροπή στο Υπουργείο που μπορείς να το γράψουμε τώρα και σε μία εβδομάδα να εξεταστείς. Αλλά αν σε κόψουν αυτοί, μετά δεν θυμάμαι, τώρα έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που πήρα το δίπλωμα, μου είχε πει 9 μήνες, 6 μήνες, δεν μπορείς να δώσεις αν σε κόψει αυτή η επιτροπή. Τέλος πάντων, είπα ναι, οκ. Okay. Σου λέω, μου το εισηγήθηκαν μόνοι τους, γιατί κατάλαβαν ότι ξέρουν οδηγό. Ήρθε λοιπόν αυτή η επιτροπή. Καμία σχέση. Δηλαδή δεν υπήρχε η εξέταση που μου κάναν. Δεν υπήρχε. Ήταν φοβερή, ήταν σαν να είμαστε ικανοφίλοι και πηγαίναμε μαζί στη δουλειά. Είχαμε πιάσει και την ψιλοκουβέντα. Ρωτούσαν και διάφορα για να δουν και πώς αντιλαμβάνομαι και τα σήματα. Αν τα ξέρω τα σήματα, ποιος έχει προτεραιότητα, δηλαδή και σε φάσεις που μπαίναμε σε κάποιες πλατείες που είχα προτεραιότητα, αλλά δεν έβγαινα βεβαίως, γιατί πήγαιναν σαν τρελοί άλλοι. Πού να πάω? Δηλαδή εκεί λίγο παίζεις και με την τύχη σου. Λες να βγω, γιατί όχι, άσε, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, να σας πω και την αλήθεια, για μένα το να παραχωρείς προτεραιότητα, στην πραγματικότητα παραχωρείς προτεραιότητα στη ζωή. Δεν τρέχει και τίποτα. Δεν θα σου πέσει και η μαγιά αν παραχωρήσεις προτεραιότητα. Δεν τρέχει και τίποτα. Σας το λέω πραγματικά. Τουναντίον, παίρνεις τέτοια ανάταση μέσα σου, ψηλώνεις τόσο πολύ, γιατί είναι αυτό, το κάνεις το καλό και το ρίχνεις στο γυαλό. Οπότε και το πήρα το δίπλωμα, μου είχαν πει όμως αυτοί οι εξεταστές, αυτή η δική ομάδα του Υπουργείου Μεταφορών, ότι δεν θα προκαλέσετε ποτέ εσείς τροχαίο. Μπορεί κάποιος να πέσει επάνω σας. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά εσείς ως οδηγός δεν θα προκαλέσετε τροχαίο. Και να σας πω και κάτι. Όταν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν το παίρνω το αυτοκίνητο. Δεν το παίρνω. Αν είμαι, έχω νεύρα, αν είμαι στεναχωρημένη, αν δεν το παίρνω. Πάω και περπατάω, πηγαίνω στο μετρό. Μπορεί να φτάσω και με τα πόδια στη δουλειά και να μην το καταλάβω. Καλά, όχι εδώ βέβαια που είναι πολύ μακριά. Συνήθως το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή το πρωί ξυπνάω λίγο καλύτερα, γιατί έρχομαι με πολύ χαρά να σας ανταμώσω και να ανταλλάξουμε έτσι τις απόψεις μας και να δούμε τη βδομάδα που πέρασε, τι μας ταλαιπώρησε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, πόσο πιο δυνατοί και γέροι μπορούμε να γίνουμε. Η μία λοιπόν μεγάλη μου ευαισθησία είναι αυτή, και η άλλη απλά θα πω τον τίτλο γιατί πρέπει να πάω σε πρέπει. Παρατέταρτο, ε. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι στα μάτια. Είναι τα ζώα. Τα ζώα, όχι τα ζώα που εγκαταλείπουν τα ζώα, τα κανονικά ζώα. Θα το αναλύσω αυτό σε πολύ λίγο. Σε σύντομη διακοπή θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε. Θέλω να ακούσουμε και από τον Τάσιο. Έχω μια αδυναμία. Θα ακούσουμε και η Λιαντίνη σήμερα. Έχω επιλέξει από ένα μάθημα που έκανε στο Ηρώδειο κάποια στιγμή στους μαθητές του. Πάρα πολύ ωραία. Αν τη βρείτε, ακούστε τη. Ο Θεός πέθανε είναι ο τίτλος της διάλεξής του. Αλλά έχω επιλέξει ένα συγκεκριμένο απόσπασμα για σήμερα, έτσι για τον προβληματισμό μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε, φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το είπα και με αξόν, γιατί I like it very much. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος, είναι ο υιοθετημένος αδερφός μου, για όσου δεν το ξέρετε. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Θέλω να πάω λίγο στο μήνυμα του Γιώργου για να συνδέσω την απάντηση, την οφειλόμενη απάντηση στον κύριο Καρλούτσο, γιατί τώρα αντιλαμβάνουμε τους λόγους που ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τον αποκαλεί Σταμάτιο Καρλούτσο από τη Σικελία κλπ. Λέει ο Γιώργης, καλημέρα, τι γλυκό τραγούδι του Chris Isaac θύμισε τα νιάτα μας που ο έρωτας έβγαζε φλόγες. Να, αυτά εγκαταλείπουμε, να ξέρεις Γιώργη φίλε μου, αυτά εγκαταλείπουμε και νομίζουμε ότι γερνάμε. Το χρωστάμε στον εαυτό μας να είμαστε ερωτευμένοι έτσι κι αλλιώς. Διότι όταν είσαι ερωτευμένος, συμβαίνουν πάρα πολλά καλά και στο μυαλό σου και στο κορμί σου και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Η αδρεναλίνη σου είναι full. Εσύ είσαι ένας κούκλος και εσύ μια κούκλα. Γιατί το καλύτερο μακιγιάζ, λένε εκείνοι που ξέρουν, είναι η ευτυχία. Και μόνο ο έρωτας μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Σε κρατάει σε γρήγορση. Η παλμή σου είναι εκεί που πρέπει. Και στο τέλος της ημέρας, να ξέρεις, όλα στη ζωή, όλα γίνονται στο βωμό του έρωτα. Τώρα μετά εμείς ξεχνιόμαστε, γιατί μας παίρνει κάτω βόλτα, γιατί μας ορίζουν κάποια πρότυπα τα οποία δεν τα έχουμε επεξεργαστεί, τα βρήκαμε, ήταν βουλικά, μπήκαμε στη διαδικασία, είπαμε αυτό είναι που δεν είναι αυτό. Και έτσι έρχομαι τώρα με αφορμή το πολύ όμορφο μήνυμά σου να απαντήσω στον κύριο Σταμάτη Καρλούτσο, που παρατηρεί ένα βραχιόλι που φορώ και μου λέει, καλά όλο αυτό το σιδερικό δεν σε βαραίνει? Το οποίο βεβαίως δεν είναι σιδερικό, πρέπει να το πω, είναι ένα δερμάτινο βραχιολάκι με πάρα πολλές τροφές. Και τα πήρα τόσο πολύ, Γιώργη μου, που του είπα το επόμενο Σάββατο που θα είμαστε μαζί θα φορέσω τις δύο σειρές καρφιά που φορούσα στα νιάτα μου, να δω τι θα βρεις να σχολιάσεις, παλιό παιδό. Παλιό παιδό. Λοιπόν, θα πω και για τα ζώα. Γελάει. Όταν ο άνθρωπος είναι ανέστητος, τι να κάνει και η επιστήμη. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γελάει. Φταίω δηλαδή εγώ τώρα. Πρέπει να έρθω με τις δύο σειρές καρφιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω και το δερμάτινο παντελόνι που δεν έχω, αλλά θα φροντίσω να αγοράσω έτσι μόνο και μόνο για να σου τη βγω. Αλλά θα μου πεις, πού να το βρω τώρα το δερμάτινο καλοκαιριάτικα? Πρέπει να βρω ένα βινίλ. Ένα βινίλ να βάλω και τις αρβίλες μου. Έτσι. Α, ξέρω, θα έρθω όπως είχα πάει στη συναυλία των Maiden το 18. Έτσι θα σου έρθω. Μου λείπει το μαλλί βέβαια. Δεν πειράζει, για χάρη σου, μέχρι και μια περούκα θα πάω να αγοράσω. Δηλαδή τι άλλο να κάνω πια? Θα θυσιαστώ, γιατί πρέπει να τον βάλουν σε εγρήγορση το Σταμάτη Καρλούτσο. Είμαστε συνομήλικοι και θέλει να φτάσουμε στα 60. Κάτσε, γιατί βλέπεις εσύ κανένα 60 να... Σε παρακαλώ. Εκεί τώρα είμαστε στην καλύτερη ηλικία. Μετά τη δεκαετία των 40, η αμέσως επόμενη καλή δεκαετία είναι αυτή των 50. Μετά, εντάξει, βλέποντας και κάνοντας. Δεν ξέρεις και τι σχέδια μπορεί να έχει ο Θεός για μας. Ελπίζουμε τα καλύτερα. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μην ενοχλούμε κανέναν. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε. Κοιτάξτε, το έχω πει με πολλές αφορμές. Όλοι δυσκολευόμαστε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν είναι τώρα ότι δυσκολευόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια. Δυσκολευόμαστε τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα τελευταία 4 χρόνια όμως έχουμε και μια δυστυχία, βρε παιδιά, μέσα μας. Έχουμε μια θλίψη και ένα θυμό. Και το επιτείνουν οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου. Δηλαδή, σαν να, πώς να το πω, σαν να το έχουν βάλει στόχο να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Για να κάνουμε τι? Να κάνουμε μία λάθος πολιτική επιλογή. Νομίζω ότι εκεί στοχεύουν, ή να τους γυρίσουμε την πλάτη, να μην πάμε, να τακτοποιηθούν μεταξύ τους και να λύσουν το προβληματάκι. Διότι όπως μου λέγε ένας παλαιός πολιτικός, καλή του ώρα, γιατί πάντα εκφράζω αυτή την απορία. Ωραία, στα κόμματα υπάρχουν οι ηγεσίες, αλλά υπάρχουν και οι βουλευτές. Η δουλειά των βουλευτών είναι να ενεργοποιούν τις ηγεσίες και να διατηρούν το διάβλο επικοινωνίας με την κοινωνία, η οποία με ένα μαγικό τρόπο χάνεται εκεί στο Μαξίμου. Κάτι γίνεται, αν το παρατηρήσετε διαχρονικά, στο Μαξίμου συνήθως συγκεντρώνεται μια πολύ μικρή ομάδα. Θα μου πεις, είναι η ίδια ομάδα που έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων στη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης στην εξουσία, με την ίδια ομάδα συνήθως πηγαίνουν και κάπως τους περιχαρακώνουν, κάπως δεν τους επιτρέπουν να δουν τι γίνεται έξω στην κοινωνία, χάνουν κάθε επαφή, γίνονται αλαζόνες. Αυτό είναι ενδεικτικό των εξουσιών σε όλο τον κόσμο. Εμένα, ξέρετε, η ένστασή μου, και αυτό είναι ένα ζήτημα που βαθιά με απασχολεί, είναι ότι έχει χαθεί, τα είπαμε και χθες και με τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου σε έτσι, με μεγαλύτερη ανάλυση, οι ηγεσίες ανά τον κόσμο έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία. Ακόμα και εκείνες που φαντάζουν τα δικά μας μάτια λίγο πιο φιλολαϊκές, στην πραγματικότητα δεν είναι φιλολαϊκές. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, το περιέγραφε θαυμάσια ο Μοντεσκιέ αναφορικά με την εξουσία. Μοιραία είναι και στην ανθρώπινη φύση, αν σταματήσεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, γεννώνται πάρα πολλά έτσι, στοιχεία αλαζονίας, και οι εξουσίες αυτά τα έχουν και τα χρησιμοποιούν υπέρ τους. Και εκεί λοιπόν χάνεται, το είδαμε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όλη αυτή η συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για σκάνδαλα, για μαντάλα, για οτιδήποτε, δεν αφορά την κοινωνία. Θέλετε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση, θέλετε να κάνετε μια πρόταση μομφής, κάντε τη για την ακρίβεια. Δεν είναι λογικές οι τιμές στη χώρα μας. Δεν είναι λογικό να υπάρχει ένα προϊόν Χ στην Ελλάδα να πωλείται 30 ευρώ και στη Δανία 15. Δεν υπάρχει λογική, και αυτό δεν φαίνεται, δεν απασχολεί τα κόμματα. Καθόλου δεν απασχολεί τα κόμματα. Δεν το συζητάμε ότι το κράτος δικαίου είναι το α και το ω, αλλά αν δεν λειτουργεί σωστά η οικονομία σου, αν παράγει τέτοια ανισότητα, για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε? Άντε εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης δεν εκλέγει την ανώτατη ηγεσία. Άντε εγώ σου λέω ότι ο Μητσοτάκης ήταν σοφός πολιτικός και είχε στείλει την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών το ίδιο βράδυ των τεμπών, την είχε στείλει στη δικαιοσύνη, όχι να τους κατεβάσει και υποψήφιους. Θα είχε λυθεί το μείζον θέμα που είναι η στρεβλότητα της ελληνικής οικονομίας? Γιατί, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα και κάπως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ναι, εγώ καταλαβαίνω όλα τα στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα δεν έχει πολυεθνικές εταιρείες όπως έχει η Δανία ή η Σουηδία ή η Νορβηγία που θαυμάζουμε. Το καταλαβαίνω. Επίσης καταλαβαίνω ότι η στρεβλότητα της αγοράς επηρεάζει όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, okay, το ακούω το λαϊκίστικο, το κεφάλαιο, οι καπιταλιστές, και το ακούω, αλλά δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Μια σοβαρή λοιπόν κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει τις στρεβλώσεις της αγοράς. Προσωπικά είμαι 52 χρονών, είμαι δημοσιογράφος από τα 20 μου. Έχω κουραστεί, αλήθεια σας το λέω, να ακούω τους μεσάζοντες, οι οποίοι όλος τυχαίως δεν έχουν ονοματεπώνυμο, δεν ξέρουμε τι βγάζουνε, δεν μάθαμε ποτέ πώς επηρεάζουν τη στρεβλότητα των τιμών από το χωράφι στο ράφι, ποτέ δεν το μάθαμε. Λέω, μήπως είναι μια καλή στιγμή να το δούμε? Μήπως είναι μια καλή στιγμή ένα σοβαρός πολιτικός φορέας να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα? Μήπως είναι η στιγμή ένα σοβαρός φορέας πολιτικός που θέλει να αναλάβει και τη διακυβέρνηση της χώρας να μας εξηγήσει πώς το 90% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα θα μπορέσει να αναπτυχθεί ώστε να αυξήσει και τους μισθούς των εργαζομένων? Διότι και αυτό είναι μια στρεβλή αγορά. Μήπως, λέω, μια εμπνευσμένη ηγεσία μπορεί να μας πει πώς θα πάει να κάνει τον έλεγχο στις χιλιάδες επιχειρήσεις και το αν πληρώνουν τις τριετίες, για παράδειγμα, οι οποίες ξεπάγωσαν, εάν οι εργαζόμενοι πληρώνονται τις υπερορίες τους? Και δεν μπορώ να ακούσω, η ψηφιακή κάρτα, μπράβο, καλά έκανε και υπάρχει, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε όλα, θέλω να βλέπουμε τα θετικά και να διεκδικούμε τα καλύτερα. Αυτό μας λείπει. Θέλουμε μια πολιτική ηγεσία που να μας πει, πολύ ωραία η ψηφιακή κάρτα, αλλά εγώ θα στείλω το ΣΕΠΕ 4 φορές το μήνα στην επιχείρηση Χ, Ψ, Ω, να δω αν η ψηφιακή κάρτα ανταποκρίνεται στις ώρες απασχόλησης. Θα στείλω το ΣΕΠΕ να δω εάν ένας εργαζόμενος με πολλά προσόντα έχει τη θέση που του αναλογεί και το μισθό που πρέπει να παίρνει. Υπάρχει κάποιος να μας τα πει αυτά? Υπάρχει κάποιος να μας πει ότι, εντάξει, η μισθή είναι 800 ευρώ, 1000, να πάμε με τα 1000 μέσο όρο, να πάμε με αυτά. υπάρχει μια εμπνευσμένη ηγεσία να μας πει πώς θα μπορέσει το νοικοκυριό με τα 1000 ευρώ που παίρνει να τα βγάλει πέρα. Κανένας Έλληνας, μα κανένας, δεν είναι ούτε φαντασιόπληκτος, ούτε εθεροβάμων ή οτιδήποτε άλλο βάλτε εσείς ως χαρακτηριστικό. Όμως μια...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
6: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Κάθε φορά.
8: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά που
8: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
7: Θέλω να μου γελάς.
8: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μα καρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεις.
0: Μου πολύ ελαφρά την ψυχία το παίρνουμε αυτό και βάζω την ψυχή και όχι την καρδιά, γιατί θέλει και ψυχή αυτό. Ο Αναστάσιος λέει τι να κάνουμε, λέει, τι να κάνουν απλοί πολίτες όταν στρέφονται στη δικαιοσύνη ενάντια εταιρείας που προσβάλλει άμεσα την υγεία των μικρών παιδιών πολιτών και το δικαστήριο δεν βγάζει καθόλου απόφαση. Τι να κάνουν οι πολίτες, θα πάνε στο επόμενο δικαστήριο, θα βρεθεί δικαστήριο που θα πει τι πρέπει να γίνει. Εδώ μου λέει ο φίλος ή η φίλη, γιατί δεν βγάζει το Χαρδαλιά να μας πει για τον Ηλισσό και οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών θα διαφερθούν όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Ναι, γιατί όπως μου έλεγε ένας παλαιός πολιτικός, οι βουλευτές το μόνο που σκέφτονται είναι η επόμενη μέρα της εκλογής τους. Επίσης να πω κάτι, λέμε για τους χώρους εργασίας, ότι δυστυχώς έχουν διαμορφωθεί τέτοιες συνθήκες που δεν πηγαίνει ο αξιότερος μπροστά. Δεν υπάρχει αξιοκρατία πουθενά, όχι στο δημόσιο μόνο, πουθενά. Και το βλέπετε, δηλαδή όλοι γύρω σας έχετε νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διάφορες εταιρείες και σας το περιγράφουν, εμένα μου το περιγράφουν συνέχεια. Ότι δεν έχει σημασία αν έχεις τα προσόντα, σημασία έχει ποιον ξέρεις. Όσο πιο καλά είσαι δικτυωμένος σε επίπεδο γνωριμιών, τόσο πιο ψηλή η θέση θα πάρεις και καλύτερα χρήματα. Ο Χαρδαλιάς δεν βγαίνει. Σε ενημερώνω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε βάλει το αίτημα για τον κύριο Χαρδαλιά. Δεν δίνει συνεντεύξεις ο κύριος Χαρδαλιάς. Θεωρεί ότι είναι περιττό. Είναι σαν τους βουλευτές που πηγαίνουν στην Ολομέλεια όποτε νομίζουν. Όποτε γουστάρουν, όποτε κάνουν κέφι. Ναι, Δάκη μου, στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα είχα πάει το 18 στους Μέντεν και είχα πάει με μηχανή και έκανα 3 ώρες να φύγω. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Είπα Μαλακάσα, τέλος για μένα. Δεν ξέρω πώς το επέλεξαν. Και πρέπει να πω και κάτι. Ως δημοσιογράφος είχα καλύψει για τα νέα τότε, για ένα ένθετο που έβγαζαν το Ζω στον Πειραιά, το πρώτο Rock Wave Festival που είχε γίνει στον Πειραιά. Το είχα καλύψει δημοσιογραφικά το πρώτο Rock Wave Festival. Οπότε το είδα και λίγο ως φοροτιμής να πάω στο Rock Wave στη Μαλακάσα. Αλλά το μετάνιωσα, δηλαδή καλύτερα να το είχα δει από την τηλεόραση που λέει ο λόγος. Ο αγαπημένος ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα στο όμορφο νησί σου. Η Γιάννα μου λέει: μισθός οδηγού μεγάλης φάρμακα αποθήκης 22 χρόνια, καθαρά 900 ευρώ. Εννοείται από μόνη της εταιρεία καμία αύξηση. Μα γι' αυτό χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες, χρειαζόμαστε το ΣΕΠΕ να κάνει έλεγχο στα HR, να δούνε ποιους υπαλλήλους έχουν, τι προϋπηρεσίες έχουν, τι θα έπρεπε να παίρνουν, τα παίρνουν. Αλλά που έχεις ακούσει, Γιάννα μου, κάποιον να μας μιλάει γι' αυτό? Παρά γενικά και αόριστα αυξήσεις τιμών, ναι, αλλά κάνε το αυτονόητο, μπες στις εταιρείες να δεις αυτά που έχουν νομοθετηθεί. Αυτά που ισχύουν. Δεν σου λέω τώρα για αυτά τα άγια που θες να κάνεις εσύ αύριο μεθαύριο όταν αναλάβεις την κυβέρνηση. Υλοποιούνται. Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν πάσχουμε από νομικό οπλοστάσιο. Πάσχουμε από την εφαρμογή.